μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Τα όλα στα νερά, στήσα τα όλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που να σβέρτα στα πάνια.